0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 12 Οκτωβρίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα εδώ στα στούντιο του 3ZZ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λίγο βροχερός ο καιρός σήμερα. Μαζί μου έχω τον καλό φίλο, τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και σίγουρα είσαι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί ο ίδιος παραβρέθηκες στη θριαμβευτική ιστορική νίκη της ΣΕΑΘΜΕ Αμπονελάσσα.
1: Όχι μόνο παραβρέθηκα εκεί στο γήπεδο, παραβρέθηκα ανάμεσα στον οπαδόν της ΣΕΑΘΜΕ Αμπονελάσσα.
0: Ναι, ιστορική νίκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είναι μεγάλο βήμα, μεγάλο άλμα της ομάδας. Ιστορική νίκη.
1: Παρόλο τα εμπόδια,
0: έχει δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό ανάμεσα στους φιλάθλους, αλλά ευρύτερα και στην ελληνική παροικία, αλλά και στους οπαδούς ευρύτερα του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι πολύ ωραίο η ομάδα να ανεβαίνει μεγάλο σκαλί στο εθνικό επίπεδο.
1: Είναι ωραία και είναι πολύ ενθαρρυντικό όταν βλέπεις το γήπεδο να είναι γεμάτο 100%.
0: Μεγάλη νίκη λοιπόν του South Melbourne Hellas έναντι της Melbourne Victory προχθές, έτσι,
1: προχθές,
0: Σάββατο το βράδυ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, μεγάλη ιστορική νίκη, μπράβο. Εδώ, Δημήτρη, αυτές τις εβδομάδες διενεργούμε τον ραδιοέρανο στο 3ZZ, στα ελληνικά προγράμματα και στα άλλα προγράμματα, αλλά εμάς μας αφορά ιδιαίτερα το ελληνικό πρόγραμμα, τα ελληνικά προγράμματα. Ζητούμε τη συμπαράσταση του κόσμου να κάνει τις δωρεές του, να ενισχύσει τα ελληνικά προγράμματα για να διατηρήσουμε τις ώρες των ελληνικών προγραμμάτων εδώ στο 3ZZ. Η ελεύθερη φωνή της παροικίας, η αδέσμευτη φωνή της παροικίας, εδώ, από αυτό το βήμα.
1: Βασιζόμενοι μόνο σε εθελοντές, δεν πληρωνόμαστε καθόλου.
0: Οι εκφωνητές και οι παραγωγοί. Το γραφείο βέβαια έχει ανθρώπους που πληρώνονται για να λειτουργεί ο σταθμός, διότι υπάρχει κάποιο προσωπικό, απαραίτητο προσωπικό και τα λειτουργικά έξοδα ασφαλώς. Και γι' αυτό ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση του κόσμου. Δώστε όσο μπορείτε, φίλες και φίλοι, όσο έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Πάρτε τηλέφωνο εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να πάρουμε την προσφορά σας, να πάρουμε την δωρεά σας. Το τηλέφωνο μας 94 15 19 23. Άλλη μια φορά, 94 15 19 23. Να επιμείνετε λίγο στο τηλεφώνημά σας, γιατί για να πριν φτάσει το τηλεφώνημα η κλίση στον ραδιοθάλαμο θα περάσουν ξέρω εγώ μισό λεπτό, ένα λεπτό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά να επιμείνετε λίγο. Δεν αγνοούμε τα τηλεφωνήματά σας, απλώς είναι ορισμένοι τεχνικοί περιορισμοί που μας έχουν δημιουργηθεί. Πάρτε τηλέφωνο, κάντε τη δωρεά σας, όσο μικρή, όσο μεγάλη μπορείτε, προσφέρετε όσο γίνεται το δυνατό περισσότερο. Είναι η έμπρακτη συμπαράστασή σας στα ελληνικά προγράμματα. Διότι, Δημήτρη, ακούμε πολλούς που λένε ναι, να συμπαρασταθούμε στην ελληνική μας παροικία, να βοηθήσουμε την ελληνική μας παροικία. Εδώ έχουμε έναν έμπρακτο τρόπο να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε τα ελληνικά προγράμματα να διατηρηθούν, γιατί ανάλογα με τις ώρες που διαθέτει κάθε εθνικότητα εδώ στο 3ZZ πρέπει να καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ποσό χρημάτων στον ετήσιο ραδιοέρανο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνουν δωρεές από τους απλούς ανθρώπους που μας ακούνε, από τους φίλους και τις φίλες. Πολύ σημαντικό να ενισχύσουν τα προγράμματά μας.
1: Και επειδή είχα ξεχάσει εγώ να συνεισφέρω, αρχίζω την πρωτιά σήμερα με $50.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Γιατί οι δωρεές αυτές των ραδιοέρανων είναι πολύ σημαντικές, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνουμε, εάν δεν είμαστε, να γίνουμε μέλη των ελληνικών προγραμμάτων εδώ στο 3ZZ. Γιατί χρειαζόμαστε μέλη, διότι κάθε πρόγραμμα, κάθε εθνικότητα για κάθε ώρα που εκπέμπει εδώ στο σταθμό, εβδομαδιαία ώρα, απαιτείται να έχει τουλάχιστον 40 μέλη για κάθε εβδομαδιαία ώρα εκπομπής. Και η ελληνική παροικία είναι πολύ μεγάλη. Θα έπρεπε να είχαμε χιλιάδες μέλη. Δυστυχώς δεν έχουμε χιλιάδες μέλη. Χρειαζόμαστε μέλη να εγγραφούν ή να ανανεώσουν τη συνδρομή τους για να μην έχουμε απώλειες των ωρών των ελληνικών προγραμμάτων εδώ στον Τρία Διπλό Ζήτα. Οπότε φίλες και φίλοι, έμπρακτα μπορείτε να δείξετε τη συμπαράστασή σας με το να γίνεστε μέλη ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Αλλά τώρα προς το παρόν, τις επόμενες εβδομάδες και σήμερα, ζητούμε την ενίσχυσή σας μέσω των δωρεών, μέσω της χορηγίας σας, της δωρεάς σας στον Ραδιοέρανο. 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δημήτρη, όπως είπα. Ξέρεις, 12 Οκτωβρίου, νομίζω με το παλαιό ημερολόγιο, το 1920 πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο πρώτος από το δάγκωμα της μαϊμούς. Τον δάγκωσε η μαϊμού, μολύνθηκε το τραύμα του, έπαθε σιψεμία και μετά από λίγες ημέρες πέθανε. Αυτό βέβαια δημιούργησε μία κατάσταση στην ελληνική πολιτική σκηνή τότε. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο πρωθυπουργός, ετοιμαζόταν να προβεί σε εκλογές. Ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου δημιούργησε τεράστια προβλήματα, διότι ξαφνικά η αντιπολίτευση άρχισε να γύρει πάλι το ζήτημα της επιστροφής του Κωνσταντίνου του Πρώτου, εάν κέρδιζε τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Κατάφεραν λοιπόν τότε η αντιπολίτευση, το Λαϊκό Κόμμα, με τη σύμπραξη και των άλλων κομμάτων, και του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του ΣΕΚΕ, του προγενέστερου κόμματος του ΚΚΕ, να κερδίσουν τις εκλογές, ο Γούναρης και το Λαϊκό Κόμμα, με τις εξελίξεις που γνωρίζουμε μετά, με την Μικρασιατική Εκστρατεία και την Μικρασιατική Καταστροφή. Και είναι γνωστό το απόφθεγμα του Winston Churchill, που είχε πει, αναφερόμενος στα γεγονότα αυτά και πώς εξελίχθηκε τότε η τραγική κατάσταση με τα ελληνικά στρατεύματα και τον ελληνικό πληθυσμό στη Σμύρνη και στην Ιωνία ευρύτερα, που είπε ο Winston Churchill, δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι 250.000 άνθρωποι χάθηκαν από το δάγκωμα μιας μαϊμούς. Διότι αυτό το απλό γεγονός εξελίχθηκε σε τεράστια πολιτική εξέλιξη και τραγωδία στο τέλος.
1: Είχε το γύρισμα της γλώσσας ο Τσόρτσιλ, φημιζόταν γι' αυτό.
0: Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε, είπε ο Τσόρτσιλ, ότι 250.000 άνθρωποι χάθηκαν από το δάγκωμα μιας μαϊμούς. Δηλαδή, ο Μόμεν πραγματικό έχει μια ιδιαίτερη αλήθεια, και πώς ορισμένα ασήμαντα αρχικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες ανατροπές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, Δημήτρη, είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπιο, να επισκέφτεται την Αθήνα και να έχει συναντήσεις και με τον Έλληνα Υπουργό, τον ομολογό του, αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη. Αλλά ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στη Πνίκα. Αναδημοσιεύθηκε σε όλα τα μεγάλα κανάλια παγκοσμίως και στα μεγάλα έντυπα, και παρουσιάστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από πολλούς αναλυτές. Είδες την ομιλία, είδες ένα μέρος?
1: Είδα ένα μέρος της ομιλίας.
0: Της ομιλίας.
1: Είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι εισερχόμαθα στην μετα-Τραμπ εποχή,
0: ναι,
1: και είχα αρχίσει να μιλώ για μερικές ηγετικές προσωπικότητες που θα έχουν να παίξουν μεγάλο ρόλο στον πραγμάτων. Είχα αρχίσει με τον Andy Burnham της Αγγλίας,
0: ναι,
1: και είχα αναφερθεί και στον Jamie Dimon. Ο Jamie Dimon στην ουσία είπε παρόμοια πράγματα πριν τα είχε πει ο Marco Rubio. Είχε αναφερθεί στην ανάγκη να μειώσουμε τους δασμούς στην Ευρώπη και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στο Μέξικο, και να ενισχυθεί η άμυνα ανάμεσα αυτών των χωρών. Έτσι είχε πει ότι θα δυναμωθεί ο δυτικός τρόπος ζωής, ο δυτικός τρόπος διακυβέρνησης, ίσως και για άλλα 250 χρόνια. το τελείως αντίθετο με τα αυτά που έλεγε και ο Τραμπ, και κατά κάποιο τρόπο ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε το ίδιο πράγμα, είπε τα ίδια πράγματα. Στην ουσία ήθελε να ενισχυθεί η δημοκρατία, για θέμα που ο Τραμπ επί της όλης πορείας του μέχρι σήμερα, νομίζω ότι η λέξη δημοκρατία δεν μπορεί να την έχει χρησιμοποιήσει παραπάνω από 5-6 φορές, ναι, τρόπος,
0: ναι,
1: του λέει.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς. Πάντως, ιδιαίτερα όμως, η ομιλία του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, στη Πνίκα, με τον υπέροχο φόντο της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, ήταν μια πραγματικά υπέροχη εικόνα και υπέροχη διαφήμιση της Αθήνας, της Ελλάδος και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, και ο Ρούμπιο στην ομιλία του συνέδεσε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με τη Δύση και τον δυτικό πολιτισμό, όπως γνωρίζουμε βέβαια,
1: όπως
0: είναι
1: αυτομάτως συνδέεται,
0: άρρητα συνδεδεμένος ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, είναι η κληρονομιά της Δύσης.
1: Βεβαίως.
0: Έκανε μια υπέροχη, πραγματικά εξαιρετική ομιλία, και πολλοί λένε ότι είναι η αρχή της εκστρατείας του Ρούμπιο για την Προεδρία στις ΗΠΑ το 28.
1: Αναμφίβολα.
0: Ναι. Θα ακούσουμε μερικά κομμάτια. Πραγματικά ήταν υπέροχη ομιλία. Δηλαδή, όσο και να θέλει κάποιος να επικρίνει πολλά σημεία ή ορισμένα σημεία ή πολλές φορές τις θέσεις του Μάρκο Ρούμπιο και της Αμερικής, πραγματικά όμως αυτή η ομιλία ήταν εξαιρετική.
1: Δεσμεύει και τον ίδιο τον Μάρκο Ρούμπιο. Δεν μπορεί έτσι και γίνει πρόεδρος αύριο ή μετά από 2 χρόνια. Να έρθει αντίθετα σε δημοκρατικές αρχές. Όλοι θα πούνε, δεν είσαι αυτός που ήσουν μπροστά στον φόντο της Ακρόπολης που επικαλούσες την δημοκρατία για να κάνεις εκστρατεία για την Προεδρία.
0: Ναι, και χρησιμοποίησε όμως τον αρχαιολογικό πολιτισμό και τη σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα για να προωθήσει τις σύγχρονες αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει ο δυτικός πολιτισμός και ιδιαίτερα η Αμερική. Πάμε να ακούσουμε ένα τρίλεπτο περίπου, σχεδόν 4 λεπτά, ένα μέρος ομιλίας, μετά θα ακούσουμε την σύνδεση με τον αρχαιολογικό πολιτισμό.
1: Είμαι όλο αυτιά.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε τον, στα αγγλικά βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, όλοι καταλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, φίλες και φίλοι.
2: Now I know that to modern ears what I just described, this way of life may sound odd, it may even sound cruel. The ideal of many ideologies in our time is frankly become a world of perfect safety. A world devoid of risk or failure, where neither the glory of victory nor the shame of defeat. Too often, these days, we build downwards. We design our standards to ensure that no one will lose. We preoccupy ourselves more with the comfort of the worst than the potential of the best. We hold the most exceptional things among us hostage to the average, the ordinary. The mediocre, the men who made the Parthenon, they built upwards. They held that the highest and most noble aspiration in life was to surpass all others, to strive to be the best in all things. The ancient Greek city-states were filled. They were filled with intense passion and rivalry and faction and conflict. But from that constant struggle for distinction, from that came the great flowering of art and philosophy and political and intellectual energy that would transform a collective of Mediterranean cities into the birthplace of the greatest civilization in the world. The thumos, as the ancient Greeks called it, the fire of passion, strength, courage, pride, is the heart of great civilization. And without it, without it, nations lose their will to fight, the will to strive, the will to survive. Today, too much of the West has forgotten this quality. Over time, we in the West came to feel ashamed of the very things that made us exceptional. We felt embarrassed that our achievements set us apart from the rest of the world. Our prosperity somehow became a source of guilt. We no longer believed we deserved and had earned our greatness. The word nationalism became a dirty word. And so we tore down our monuments, we condemned our own history, and in too many places we taught our children to be ashamed of the countries they would inherit. In the process, we opened our borders and outsourced our industry and allowed our militaries to wither and to decay. And with every passing year, we seem to outsource more of our sovereignty, transferring our decisions to global bureaucracies far beyond the reach of our control. But others were all too happy to fill the vacuum that we left, the vacuum left behind by our weakness. And as the West's confidence faltered, its adversaries and its rivals only grew more assertive, building up their own wealth and their own power in our stead. And now, today, we find ourselves at a crossroads, because the next decade and the decisions we make will write the story of the next century. The course we take will determine whether the West maintains its place at the head of the world or resigns itself to a future of atrophy and servitude and decline. We will either choose to act now or lose the choice to act at all. Now I know that...
0: Θέτει ορισμένα σοβαρά διλήμματα της διακυβέρνησης των μεγάλων χωρών της Δύσης και προωθεί, παραλληλίζει βέβαια, κάνει την αντιπαράθεση με την αρχαία Ελλάδα και εδώ λέει έχουμε ξεχάσει να εκτιμούμε την ικανότητα, τη μεριτοκρατία, την αξιολόγηση. Οι Αθηναίοι έχτιζαν, λέει, προς τα πάνω, εμείς πρέπει να ξαναδούμε πάλι πώς μπορούμε να κινηθούμε. Κάποιο σχόλιο, Δημήτρη, γιατί έχω μετά μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Βεβαίως, παρατηρώ ότι έχει λίγο χρώμα της δεξιάς πολιτικής της ΜΑΓΚΑ, αλλά το έχει, στην ουσία το έχει νερώσει το κρασί του, έχει γίνει πιο δημοκρατικός και ελπίζω να γίνει συναγωνισμός ανάμεσα ηγετών της Δύσης. Και νομίζω ότι θα γίνει αυτό, να έρχονται μπροστά στην Ακρόπολη να κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Θα γίνει μεγάλη η προώθηση της εικόνας της Ελλάδος.
0: Πολύ ωραία παρατήρηση. Πάμε να ακούσουμε ένα μεγαλύτερο μέρος από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι περίπου 5 λεπτά, οπότε δώστε λίγη προσοχή, φίλες και φίλοι. Έχετε το καφεδάκι σας, σίγουρα θα το έχετε. Καθίστε ή άμα είστε στο αυτοκίνητο, δώστε ιδιαίτερη προσοχή για να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι.
2: Now, much has been written and said about the influence of ancient Greece on the ideas of the American founders, and for that matter, on all of the Western philosophers and statesmen that preceded them. Most of us are familiar with the basic history. Athens gave us democracy, Plato and Aristotle gave us Western philosophy, our ideas of law, of virtue, of citizenship, and republican government were shaped in the Greek city-states. Even much of our political vocabulary, words like democracy, tyranny, the word politics itself, found its origins here. Now, all of that is true. But the things we owe to this place, as Americans, and as Westerners, are actually far, far deeper. These institutions and ideas were the outward expression of more fundamental qualities we see in the ancient Greeks, qualities that can't be reduced to any particular political system or theory. Here, in Athens, we found the first full realization of all the essential traits that would come to define the West. Fierce individuality and relentless ambition, daring exploration and invention, a yearning for discovery, for adventure, risk and glory, an insatiable curiosity about the world and the principles by which it operates, a hunger to know the mysteries of nature and grasp the secrets of the cosmos, an impatience with the notion of impossibility, chafing at all boundaries, at all limits, straining to peer into the depths of the unknown. These were not just the formulas or precepts of a particular school of philosophy. They were the characteristic of a people, expressed in their tradition, their stories, their imagination, in the qualities that they demanded of their citizens, and the things they lived and fought and died for. To know them is to know ourselves. What blossomed here, in this place, was the Western desire to uncover all that ignorance, darkness, and distance had kept hidden from the mind of man. The Greeks did not just shape history. The Greeks gave us history itself. Much of what we know about many ancient civilizations comes almost entirely from the records of Greek explorers and historians. Explorers and historians who didn't just chronicle the histories of their own people, but ventured outward to observe and record the sagas of foreign peoples and cultures all across the world. Where others looked inward, the Greeks were the first to direct their focus outward, to chase the thrill and glory of seeing all that was strange and new. It was this trait that would push the West to create and build things that others could not, marking us out from so many other cultures and civilizations where stability and subsistence were the highest ends of life. But it is not just the ambition to explore the unknown that we inherit from the Greeks. It is the conviction that the unknown can be known, the confidence that the world can be charted and measured and mapped and understood, and that there is a rational order to the cosmos governed by certain fundamental laws that men can observe and the mind can come to understand. This was the foundation of the Western mind. Our math, our science, our medicine, our philosophy, ethics, and religion, it paved the way for the gospel of Jesus Christ to find fertile soil in Europe and flourish into the empire of Christendom. It was the foundation of the riches of Christian theology, of Augustine and Aquinas and the whole tradition of natural law. It gave birth to a civilization marked not just by a common culture, it was marked by a common anthropology, a common view of man and of his place in the universe. Its descendants would share not just the idea of a natural order, but a distinctive understanding of virtue, of destiny, of fate, of truth, of goodness, and beauty, of a code that dictates how men ought to live, of objective standards and ideals to strive towards. For the Greeks of antiquity, the pursuit of excellence was the very principle of man's existence.
0: Μάλιστα, αυτό ήταν ένα άλλο κομμάτι από την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Σηκώνει την τρίχα.
0: Πραγματικά, ναι.
1: Ιδιαίτερα στην ουσία, στις αρχές της ομιλίας του, έκανα τη διατύπωση ότι έβανε τον τρόπο σκέψης της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, της δημοκρατίας και όλα αυτά που συσσωρεύονται με αυτή την κεντρική ιδέα υπεράνω όλων των πολιτικών ιδεολογιών που έχουν έρθει μετά. Σε αυτό νομίζω συμφωνώ.
0: Ναι, ας πούμε αγγίζει ακριβώς το σημείο που ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαφέρει, πρώτα απ' όλα ξεκινάει αυτή την ανησυχία, τη σκέψη, την αναζήτηση, την έρευνα, την απορία, το απορίν του αρχαίου Έλληνα.
1: Βεβαίως.
0: Που οδηγεί στην επιστήμη, στην φιλοσοφία, αντικειμενική σκέψη, στον ορθολογισμό, στα μαθηματικά, σε επιστήμες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και η δημοκρατία βασίζονται σε 5-6 πυλώνες.
0: Ναι.
1: Στην ελευθερία της σκέψης, στην διαχωρισμό της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας από τον στρατό, στην ελευθερία για τη θρησκεία, στην ελευθερία της δικαιοσύνης, σε πολλούς πυλώνες που τις εφαρμόσανε πολύ γρήγορα στην αρχαία ελληνική εποχή.
0: Πάντως και σε ένα μετά από τον αρχαιολογικό πολισμό που πλέκει το εγκόμιο του αρχαιολογικού πολισμού, συνδέει όμως και τον χριστιανικό
1: χριστιανική περίοδο
0: πολιτισμό, ας πούμε, τέλος πάντων σκέψη και θεολογία, που είναι, λέει, το φυσιολογικό επόμενο βήμα που ακολουθεί μετά τον αρχαιολογικό. Εντάξει, μπορεί να διαφωνούμε λίγο σε αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ιστορικά, έχει μεγάλη σημασία ο ιουδαιοχριστιανικός χαρακτήρας του δυτικού πολιτισμού.
1: Βεβαίως έχει, τον έχει καθορίσει κατά μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, θυμάστε το τηλέφωνο, Δημήτρη, να μας το...
1: 94 15 19 23, ό,τι γνώμη έχετε για ό,τι είπε ο Ρούμπιο ή ό,τι εμείς είπαμε βασιζόμενα σε αυτά που είπε.
0: Και ό,τι άλλο, και ασφαλώς τις δωρεές σας για τον ραδιοέρανο, φίλες και φίλοι, ασφαλώς.
1: Και δεν λέμε ότι πρέπει να πληρώσετε για να συμμετάσχετε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά
0: ενθαρρύνουμε.
1: Ενθαρρύνουμε τους πάντες. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, ας πληρώσετε την ησυχία σας.
0: Αν θέλετε να μιλήσετε, να μην πληρώσετε, δεκτό. Αν θέλετε να μιλήσετε και να πληρώσετε, ακόμα πιο δεκτό. Θέλετε να μην μιλήσετε και να κάνετε δωρεά, επίσης πολύ δεκτό. Όλα. Λοιπόν, τα λέμε. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Βεβαίως.
3: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους. Ωραίο τραγούδι και αυτό, έτσι Δημήτρη?
1: Θαυμάσιο τραγούδι. Η ελληνική μουσική έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να εκφράσει την αγάπη και τον έρωτα.

0: Κουμιώτη. Αλλά εντάξει, οι συνθέσεις του Μίμη Πλέσα είναι ανεπανάληπτες. Πραγματικά υπέροχη μουσική, υπέροχες μελωδίες και ασφαλώς υπέροχη στίχη. Εδώ έχουμε βέβαια, δεν ξέρω αν παρατηρήσει τώρα τελευταία, η Άννα Βύση με την αντιπαράθεση που έχει με τον Κουρβέλα, τον Νίκο Κουρβέλα.
1: Πρώην σύζυγό της, εντάξει, ίσως πάλι θα τα βρούνε.
0: Έχει πάρει διαστάσεις η αντιπαράθεση και η αντίθεση που υπάρχει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό μας φίλο, τον κύριο Ηλία. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα στην Παρικία και καλή εβδομάδα, να μας πάνε όλα καλά.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Ηλία.
1: Ηλία, συγγνώμη.
2: Αυτά, ήθελα να σας πω μια ιστορία που έπαθα τούτη την εβδομάδα. Κανένας δεν το ξέρει, κανένας δεν το μιλητάει, δεν είναι ούτε στα νέα, δεν θα το διαβάσω τυποτινά, αλλά... Για μένα ήταν τώρα την Τετάρτη, πήγα κάτω στο λιμάνι εδώ, κάτω στο που τελειώνει το Williamstown Rap, όπως λέγεται, το Web Dock.
0: Ναι.
2: Πήγα εκεί μέσα να πάρω ένα φωτιό ξύλα, γιατί κάποτε φέρνουν και τα ξύλα έτσι, όχι μέσα στις containers. Μπαίνω μέσα, γιατί πρέπει να περάσει security, σε κοιτάζουν, με είπαν έχεις camera μέσα στην ταλίκα, λέω όχι δεν έχω. Λένε μην περάξεις και το τηλέφωνο σου, να φάρεις τίποτα έτσι, γιατί όταν είσαι μέσα στο λιμάνι δεν επιτρέπεται να...
0: Έτσι αλλιώς, ναι.
2: Και τι να δω, είδα τουλάχιστον 300 με 350, πώς θα το πω, pieces of equipment, όλο από το στρατό, από τις Αμερικές, έχει έρθει εδώ στην Αυστραλία, το έχουν όλα σε μια γωνία εκεί, μεγάλη γωνία, γιατί έρχονται μέσα, άλλα είναι κοινότητα, άλλα είναι, πώς να το πω, μεταχειρισμένα. Έρχονται μέσα εδώ στην Αυστραλία, τα καθαρίζουν για να μην έχουν, πώς να το πω, για quarantine.
0: Ναι.
2: Λένε όλα αν έχει λάσπης ή μην έχει τίποτα έτσι. Και ήταν και, είχαν και φυλακτές εκεί, τα κοίταζαν και όλοι σε κοιτάζαν να μην παραστρατήσεις. Και τι να δω, ό,τι ήθελες, ήταν τα Humvees.
0: Wow.
2: Ήταν και τα Humvees που τα βλέπεις και ξέρεις από πίσω κουβαλάν ροκέτες, αλλά δεν ήταν οι ροκέτες πάνω. Ταλίκες, τράιλες για να κουβαλήσουν δίζο, τράιλες να κουβαλήσουν τα τάγκς, τα μεγάλα τα φόκλες να σηκώνουν φορτίες, το φορτιό, forklifts να σηκώνουν τις containers, πώς θα το πω, 4-wheel drive ταλίκες, 6-wheel drive ταλίκες, 8-wheel drive ταλίκες, ταλίκες που βάζουν ροκέτες από πίσω, όλα ήταν είχαν βαμμένα για να μην φαίνονται, κατάλαβες, ναι. Πώς θα βάλω από το στρατό.
0: Τεθωρακισμένα όμως, ας πούμε, τάγκς δεν είδατε, είδατε τέτοιου είδους.
2: Δεν είδα τα τάγκς, αλλά λέω, τι είναι εδώ, don't ask questions, you didn't say anything.
0: Μάλιστα. Πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερη σημασία.
2: Γιατί όταν ανεβαίνεις πάνω στο Westgate Bridge, πηγαίνοντας κατά στην Αλτάρα, αν κοιτάξεις στα αριστερά πριν περάσεις, το ποτάμι εκεί, ναι. Στο Westgate Bridge είναι εκεί μέσα, εκεί, αλλά τα έχουν κρύψει για να μην φαίνονται και από το Westgate Bridge.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω,
0: τι γίνεται.
2: Και λέω, όλα το τιμόνι είναι από τα αριστερά. Λέω, τότε είναι για την Αμερική, δεν είναι για την Αυστραλία. Βλέπω τις ταλίκες και οι ταλίκες είναι λίγο πιο φαρδί για τους δρόμους για την Αυστραλία. Και είδα και τις trailers, οι trailers είναι λίγο πιο φαρδί και μεγάλες trailers και πώς θα το πω, heavy duty για να κοβαλήσουν φορτιό και όλα είναι βαμμένα camouflage και αλλά με είπε ένας εκεί είναι το πρώτο first of many to come into Australia γιατί είναι το στρατό της Αμερικής και νίκιασαν ειδικό καράβι για να τα φέρουν από την Αμερική εδώ στην Αυστραλία. Πού πηγαίνουν, τι θα τα κάνουν,

0: ξέρω, ρώτησα, κοίταξα στο ίντερνετ, δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Και λέω, αυτό εδώ, δηλαδή, τουλάχιστον 300 pieces of equipment από trailers, τα λίγες, ό,τι θέλεις, ήταν εκεί μέσα, ambulance. Τα Humvees για το military police, όλα ήταν, τα είχαν στη σειρά, έτοιμα για να τα... Και τώρα λέω πώς θα τα, όπου και να τα πάνε, τότε θα τα δει ο κόσμος πάνω στο δρόμο, όπου θα τα, πώς θα το πω, κάπου θα πάνε αυτά. Αλλά πού στην αθλία θα πάνε, δεν ξέρω, δεν σε λένε, δεν μπορείς να βρεις τίποτα.
1: Μάλιστα,
0: στο ίντερνετ.
1: Πολύ ενδιαφέροντα. Και, μάλιστα, για να δούμε.
0: Λέω, τι γίνεται εδώ, ετοιμαζόμαστε
1: για πόλεμο.
0: Για πόλεμο, άρχισαν να έρχουν τα ανταλλακτικά για πόλεμο. Αλλά τα είδαμε τα μάτια και ανατρίχια, θα λέω, κοίτα τι γίνεται εδώ, μεν, αυτά είναι, αφού είδα τα μεγάλα τα, πώς θα λένε, τα 8x8s και ξέρεις, έχουν όλα από πίσω, αυτά έχουν τα εργαλεία για να βάλεις ροκέτες από πίσω, φαίνεται που είναι όλα τα hydraulics, το ram και λέω, αυτά είναι σχεδιασμένα να οδηγήσεις όπου θέλεις, με ροκέτες από πίσω και όπου να πάει ροκέτα. Λέω, τι γίνεται εδώ, πού πάνε αυτά.
1: Πολύ σημαντικά στοιχεία, κύριε Ηλία. Αυτά δεν τα ακούμε ούτε στις ειδήσεις, στα μεγάλα κανάλια, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στις εφημερίδες.
2: Και ίσως δεν πρέπει να τα ξαναπούμε.
1: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαγορευτικό, δεν είμαστε σε πόλεμη κατάσταση η Αυστραλία. Εντάξει, αν υπήρξε κάποια σύραξη, κάποιος πόλεμος, ασφαλώς διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί κανόνες ισχύουν. Αλλά αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση.
2: Ναι, γεγονός. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι surplus equipment που η Αμερική συνηθίζει να δίνει και δίνει ή να πουλάει σε φθηνές τιμές σε συμμάχους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί όλα ήταν left hand drive possible. Το τιμόνι από την άλλη μεριά. Και δεν είναι πώς θα το, γιατί οι σταλίκες που έχει το στρατό της Αυστραλίας είναι από την Ευρώπη, έχουμε τα MINs. Αλλά τότε είναι όλα αμερικάνικα, όλα από την Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ότι η Αυστραλία, γιατί τα βλέπω και λέω γιατί το στρατό της Αυστραλίας χρειάζεται 20 Falklands που ξέρω το κάθε ένα φόκλι που είχαν εκείνοι παραπάνω από $1,000,000. Easy $1,000,000 κάθε
1: φόκλι.
0: Ήταν 20 εκεί, μέτρησα 20 και όλα είναι βαμμένα με
1: πολύ σημαντικές πληροφορίες, κύριε Ηλία. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Είστε υπέροχος, πραγματικά.
0: Και
1: να
0: είστε καλά. Κανένα διάβαζα τις εφημερίδες, τίποτα μέσα στις εφημερίδες. Λέω, κάτι γίνεται, κάτι μαγειρεύεται εδώ και δεν μας τα λένε όλα.
2: Υπερβάλλεις.
1: Πρακτορείο πληροφοριών είμαστε εδώ. Όλα.
0: Θα δώσω
1: σπίτι
0: στο
1: Triple Z. Μπράβο, μπράβο. Είμαστε, δεν έχει ακουστεί και εγώ, ας πούμε, που παρακολουθώ σταθμούς, ραδιοφωνικά προγράμματα και τηλεοπτικά προγράμματα στην Αυστραλιανά, δεν έχει ακουστεί δύο πράγμα.
2: Και ίσως επειδή... ίσως δεν πρέπει να ακουστεί.
1: Εντάξει, ένα λεπτό, Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω κι εγώ γιατί αν είχε ακουστεί θα ήταν όλοι αυτοί που φωνάζουν για την Παλαιστίνη, όλοι εκεί κάτω θα μαζευτούν να φωνάζουν και αυτοί. Γιατί είναι το ίδιο λιμάνι που πήγαν πριν πόσο, ένα χρόνο εκεί και το μπλοκάρισαν. Είναι εκεί ναι, μέσα, ναι. Όλα εκεί μέσα και είναι μόνο ένας δρόμος. Μέσα ένας δρόμος έξω, αν θέλουν να τον μπλοκάρουν, εύκολα τον μπλοκάρεις. Αλλά...
1: Μην τους δίνετε ιδέες και... Μην τους δίνετε ιδέες και
0: λέει. Δεν λέω τίποτα γιατί...
1: Λοιπόν. Να είστε καλά. και ξέρω ότι δεν θα σας πιέσω, αλλά ξέρω ότι εσείς υποστηρίζετε και το σταθμό και το ραδιοάρενο. Ξέρω ότι κάνετε προσφορά σας. Θα μου πείτε άλλη φορά την προσφορά σας. Να είστε καλά, κύριε Ηλία. Χίλια ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε next week. Αν δω τίποτα άλλο, θα σας πω.
1: Ναι, αναμένουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έχουμε την κυρία Αντριάννα. Να ακούσουμε την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη και καλημέρα σε όλους τους
2: ακροατές. Καλημέρα κυρία Αντριάννα.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα κυρία Αντριάννα που είστε μαζί μας.
3: Ευχαριστώ. Εγώ τώρα όμως στεναχωρέθηκα, φοβήθηκα με αυτά που είπε ο κύριος.
2: Εγώ είδες, δεν πρέπει να φοβήσω.
1: Δεν είναι ανάγκη να αισθανόμαστε κάποια στενοχώρια. Κάποια στιγμή θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορεί να είναι όπως και ο είπε ο Δημήτρης, να είναι υλικό surplus, έτσι πώς το λέμε, πλεονάζοντα υλικά, ξέρω εγώ, που πρέπει να πουλήσουν, να χρησιμοποιήσουν αλλού, ποιος ξέρει. Θα δούμε. Στη πορεία θα δούμε περισσότερα στοιχεία. Δεν νομίζω να υπάρχει κίνδυνος η Αυστραλία να απειλείται από κανέναν.
3: Δεν ξέρω, είναι τώρα ήρθανε ή ήταν εκεί πολύ καιρό.
2: Τώρα. Σίγουρα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από την αμυντική ικανότητα μιας χώρας. Δηλαδή δεν είναι τίποτα να ασχολιόμαστε, δεν είναι τίποτα να ανησυχούμε, δεν είναι τίποτα κυρία.
1: Προς το παρόν τίποτα, μην ανησυχείτε κυρία Αντριάννα, μην ανησυχείτε.
3: Μακάρι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν Βαγγέλη μου, πριν λίγες ημέρες μου πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος ο Χρονόπουλος και έδωσα 100 δολάρια. Αλλά εγώ.
1: Για τον ραδιοέρανο, πολύ... μπράβο κυρία Αντριάννα, να είστε καλά, τέλεια.
3: Αγαπάω πολύ το Βαγγέλη και δίνω άλλα 50.
1: Κυρία Αντριάννα, σας είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την γενναιόδορη προσφορά σας, γιατί δίνετε 150 δολάρια στα προγράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσό. Να είστε καλά, κυρία Αντριάννα.
3: Ευχαριστώ όμως, Βαγγέλη μου, εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ σε εσάς. Γιατί πρωί-πρωί τρέχετε αφιλοκερδός να προσφέρετε μία παρέα, να μας ενημερώσετε, να μας διασκεδάσετε πρωί-πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Προσπαθούμε κύριε Αντριάννα, να είστε καλά.
3: Εμείς
1: και το...
3: κάνουμε τίποτα, δίνουμε έτσι λίγο κάτι
1: εκτιμούμε.
3: Για να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο και ελληνικό.
1: Να είστε καλά κύριε Αντριάννα, το εκτιμούμε ιδιαίτερα, την αγάπη μας.
3: Την αγάπη τη δικιά μου σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά και αγαπάμε τη φωνή σας κύριε Αντριάννα και εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολλά ευχαριστώ στην κυρία Αντριάννα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Πάμε σε λίγη μουσική για να απαντήσουμε στα τηλεφωνήματα. Τηλέφωνο Δημήτρη, εν συντομία, μόνο το τηλέφωνο.
2: 94 15 19 23.

0: Ωραία, και πάλι πολλά πολλά ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους. Έχω την χαρά να έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον φίλο μας τον κύριο Απόστολο. Κύριε Απόστολε, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Δημήτρη και καλημέρα Σάββας, αν μας ακούει
2: Δημήτρη είναι αρκετό.
0: Ο Γρηγορόπουλος, ο καλήμαχος εις Αθήνας.
1: Ναι.
2: Δημοσιογράφος αποσπασμένος στην Αθήνα.
0: Κομίζει η γλάφκα στις Αθήνες ο καλήμαχος.
1: Ναι. Φαίνεστε ότι έμεινε εκεί, θα μείνει εκεί. Καλώς έχεις πάρει και τον Δημήτρη εκεί, γιατί δεν ξέρεις αν θα συνεχίσει ο κύριος ο καλήμαχος.
2: Μην πάνεις διχόνιες. Ο καλήμαχος θα συνεχίσει, ο Δημήτρης θα αποσυρθεί, ίσως πάρει κανένα μαγνητόφωνο και πάει Έτνα Φίλτ στο πεδίο και πάρει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω.
1: Εγώ έχω πάντως...
2: Θα κάνω apprenticeship.
0: Ναι.
1: Έχω να σας συγχαρώ γιατί μας κρατάτε την εβδομάδα έτσι χαρούμενοι με το χιούμορ που έχετε και με τις παρουσίαση που κάνετε στο πρόγραμμά σας. Θα ήθελα να μην σπαταλήσω το χρόνο σας, μπορεί και άλλοι να θέλουν να κάνουν την προσφορά. Θα ήθελα να κάνω μια προσφορά εγώ $100 στο σταθμό για το έργο που προσφέρετε στην παροικία μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και επίσης άλλα $100 για τη μνήμη του Χρήστου του Τσίρκα, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες και συμπαρουσιαστής με τον Βαγγέλη στο πρόγραμμα της Δευτέρας.
0: Σωστά. Πολύ καλά κάνετε, κύριε Απόστολε, και αναφέρεστε στον αείμνηστο Χρήστο Τσίρκα. Πραγματικά μια φυσιογνωμία αξέχαστη από την παροικία μας.
2: Λίγες φυσιογνωμίες τέτοιες περνάνε στην παροικία για 100 χρόνια.
1: Και γι' αυτό ήθελα να ανανεώσουμε λίγο τις στιγμές που ζήσαμε με τον Χρήστο, ειδικά με το χιούμορ του.
0: Ακριβώς, με απίστευτο χιούμορ ο άνθρωπος, δηλαδή και ξέρεις, και με απίστευτη τρομερή μνήμη.
1: Ήταν ένα σπουδαίο τέλεχος στην παροικία, ο Χρήστος, η αγωνία του μνήμη. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και πάνω απ' όλα ήταν τσιμπάρικος με όλη την έννοια της λέξης, τη σημασία, έτρεχε παντού. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, τίποτα άλλο. Καλή παρουσίαση στο πρόγραμμά σας.
2: Ευχαριστούμε. Συνεχίστε. Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά, καλημέρα. Πολύ ωραία και ναι, αξίζει να κάνουμε μνημόνευση, ας πούμε, στο όνομα του Χρήστου Τσίρκα. Κάναμε πρόγραμμα μαζί, ο Χρήστος μου έμπαινε πολλές φορές, το έμπαινα κι εγώ. Κάναμε ωραίο, κάναμε χιούμορ.
2: Ποτέ δεν
0: κρατούσε. Ο κόσμος μας έπαιρνε τηλέφωνο και γελούσανε με τις αντιπαραθέσεις που είχαμε στον αέρα.
2: Okay.
0: Πραγματικά. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έχω την χαρά να έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον φίλο μας τον. Που δεν χρειάζεται συστάσεις βέβαια, Χρήστο Φίφη, δόκτωρα Φίφη. Καλημέρα Χρήστο, καλώς ήρθες.
3: Καλημέρα Βαγγέλη και Δημήτρη.
2: Καλημέρα Χρήστο.
3: Πολύ ωραία. Ναι, απλώς ένα μικρό σχόλιο να κάνω σχετικά με την ομιλία του Ρούμπιου. Ασφαλώς ήταν πολύ καλή ομιλία, ήταν κάτι τονωτικό για την Ελλάδα, αλλά... Υπάρχουν όμως και ορισμένα σημεία που θα πρέπει να τονιστούν. Ήταν μια ομιλία της αμερικανικής δεξιάς. Δίνει έμφαση στους πολέμους.
0: Ένα λεπτό, επιστρέφουμε σε λίγο. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Greek.
5: Οι αυτόχθονες, λέει, στην Αυστραλία έχουν υποστεί ανίποτες αδικίες. Εκδιώχθηκαν από τους τόπους τους, οικογένειες διαλύθηκαν, ζωές χάθηκαν, η γλώσσα και ο πολιτισμός τους υποβαθμίστηκαν. Είχαν ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις που καθόριζαν τη ζωή τους. Μετά από ένα μακρύ αγώνα για δικαιοσύνη και αυτοδιάθεση, τον Νοέμβριο του 2025, οι αυτόχθονες λαοί και η κυβέρνηση της Βικτόριας υπέγραψαν τη συνθήκη που αφορά ολόκληρη την πολιτεία της Βικτόριας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Αυστραλίας. Στόχος της συνθήκης είναι να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντας φωνή στις κοινότητες στη λήψη αποφάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και στέγασης. Η συνθήκη αφορά στην προσφορά και την αποκατάσταση, όχι την αφαίρεση δικαιωμάτων. Αφορά το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ενσωμάτωση, ώστε όλες οι κοινότητες να μπορούν να ζουν μαζί με αξιοπρέπεια. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.com.au/treaty.
4: 3ZZZ 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92.3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
7: Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Είχαμε τον Δόκτωρ Χριστοφίφη. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Έπεσε η γραμμή δυστυχώς. Ναι, αυτά τα μηνύματα του σταθμού έρχονται αυτομάτως. Δεν έχουμε προειδοποίηση. Αν δεν προσέχω το ρολόι, Δημήτρη, μπαίνουν τα μηνύματα ξαφνικά. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, εμείς δεν έχουμε ολόκληρη ομάδα εδώ, η ομάδα υποστήριξης. Έχουμε μόνο εμένα και τον Δημήτρη. Εγώ και ο Δημήτρης προσπαθούμε εδώ. Είμαστε όλοι η ομάδα. Είμαστε
2: και σας πληροφορώ.
7: Η παραγωγή, είμαστε οι εκφωνητές, είμαστε οι χολύπτες, είμαστε τα πάντα.
2: Αλλά σίγουρα όχι οι ερασιτέχνες για το Βαγγέλη. Γιατί σας πληροφορώ ότι πολλές φορές μετά την έναρξη του προγράμματος στις 8 αρχίζει και ενώνει καλώδια και όλα πάντοτε είναι στην εντέλεια.
7: Εντάξει, όχι όλα στην εντέλεια ή τέλεια, αλλά προσπαθούμε. Τέλος πάντων, όπως είδαμε προηγουμένως τα μηνύματα, πάμε λίγο. Θέλω να βάλω λίγη μουσική έτσι πρόχειρα για να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και επανερχόμαστε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι.

0: θα σας υπόσχομαι θα επανέλθουμε στο τραγούδι εδώ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες, σε λίγο. Αλλά θέλω να συνεχίσουμε την συζήτηση με τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη, που είναι τώρα στη γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά. Χρήστο, καλημέρα και συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, ξεκίνησε από την αρχή που έλεγες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ναι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ομιλία, αλλά είχε και ορισμένα κενά και ορισμένες, ας πούμε, όχι και τόσο σπουδαίες. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είναι η ομιλία της Αμερικανικής Δεξιάς.
0: Κόπηκε λίγο η γραμμή. Είναι η ομιλία της Αμερικανικής Δεξιάς, αυτό είπατε.
1: Ναι. Παράδειγμα, αναφέρεται βέβαια πολύ σωστά στους αγώνες των αρχαίων Ελλήνων, στους αρχαίους φιλοσόφους. Κάτι όμως που δεν ανέφερε, μόνο ότι αναφέρθηκε στο Σοκράτη, αναφέρθηκε στο θάνατο του Σοκράτη, ότι δέχτηκε το θάνατό του, αλλά δεν αναφέρθηκε όμως στον τρόπο ζωής του Σοκράτη, δηλαδή στο πνεύμα της αρχαίας Αθήνας, στην κριτική, να υπάρχει αυτοκριτική. Ο Σοκράτης ήταν ο φιλόσοφος της αυτοκριτικής για την Αθήνα. Ήταν η αλογόμηγα, όπως έλεγε. Δηλαδή να κοιτάει συνέχεια και να φέρνει να υπενθυμίζει την πραγματικότητα. Δεν το είδε από αυτή την άποψη ο Ρούμπιο. Δεν είδε, ας πούμε, τόσο πολύ τη δημοκρατία όσο είδε τον αρχαίο τρόπο ζωής. Το άλλο όμως που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, αναφέρθηκε για παράδειγμα στους αρχαίους Έλληνες, όχι στους νέους Έλληνες. Αναφέρθηκε πως οι πατέρες του Αμερικανικού έθνους στηρίχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν ανέφερε καθόλου για τους αγώνες των φιλελλήνων Αμερικανών στην Ελλάδα στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Πιθανό
1: να το αγνοεί αυτό. Τώρα το άλλο βέβαια είναι, πολλά ωραία αυτά είναι τα λόγια. Πέσου ή το excellence, δηλαδή να αναζητούμε την αριστεία. Δεν βλέπω πολύ αριστεία στην πολιτική του Τραμπ, ιδιαίτερα στις κολουθούμπες που κάνει σχετικά με τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Ιράν. Αλλά ας πούμε τώρα η Ουκρανία δίνει ένα αγώνα ύπαρξης, δίνει ένα αγώνα, ας πούμε, όπως οι Κύπροι υπέστησαν εισβολή από έναν τύραννο όπως είναι και πάνονται συμμαχοί με τυραννικά καθεστώτα.
0: Με δυνάστες και τυράννους, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως είναι ο Πούτιν και εντάξει, ας λέμε, και τέτοια.
0: Και ο ίδιος, λοιπόν, και ο ίδιος ο Τραμπ συμπεριφέρεται πολλές φορές αυταρχικά.
1: Βεβαίως είναι αυταρχικά και παράλογα και με κολουτούδες. Μία το λέει το ένα, μία λέει το άλλο.
2: Εάν καταλάβουμε ότι ο Ρούμπιο στην ουσία είναι υπάλληλος του Τραμπ και εμέσως όμως με αυτά που είπε είναι τελείως αντίθετα στην πολιτική που κάνει ο Τραμπ, πρέπει να του δώσουμε και μερικά μετάλλια για αυτό που κατάφερε. Δεν λέω ότι ο Ρούμπιο είναι ένα μοντέλο δημοκρατικής αγωγής, είναι της άκρας δεξιάς, αλλά τα που είπε αυτά, στην ουσία από θέση υπαλλήλου του Τραμπ, είναι μεγάλο άλμα νομίζω, στη δική του πορεία.
1: Βεβαίως, εντάξει, αλλά είναι ας πούμε υπάλληλος του Τραμπ, αλλά ο Τραμπ όμως ποιο είναι, το αφεντικό του τι είναι, ποια είναι η πολιτική του αφεντικού του. Μία λέει το ένα, μία λέει το άλλο. Οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον δίνουν έναν αγώνα όταν υποστηρίζουν την Ουκρανία, γιατί βλέπουν τους κινδύνους και βλέπουν το δίκαιο της Ουκρανίας. Όπως το δίκαιο που έχουν οι Κύπροι. Αλλά ποιος μιλάει εναντίον της Τουρκίας. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και λέει ο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Γιατί δεν ήρθε η ώρα να αλλάξει ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος είπε ότι κάνει ένα πόλεμο για λίγες εβδομάδες, μια ιδιαίτερη στρατιωτική επιχείρηση, όπως είπε πριν από 5 χρόνια, και 5 χρόνια αργότερα ακόμα ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται.
0: Ναι. Υπάρχει βέβαια, θα σας πει κάποιος, Χρήστο μου, ότι υπάρχει το φύλλο σικής ότι ο Πούτιν έκανε εκλογές πριν λίγους μήνες και αναδείχθηκε με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία πάλι ως πρόεδρος. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν πραγματικές εκλογές και ανώθευτες, ήταν με μεγάλη νοθεία σε εκλογές αυτές. Αλλά έγιναν εκλογές στη Ρωσία. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτή η εκλογή, ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε τι εκλογές έγιναν. Υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Όπως και φυλακισμένοι ή έχουν θανατωθεί, βέβαια.
1: Όπως και στο καθεστώς του Ερντογάν, η αντιπολίτευση είναι στη φυλακή και στην Τουρκία και στη Ρωσία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Ως αντιπαράθεση όμως έγιναν εκλογές στη Ρωσία, όσο και παράτυπες να είναι, έγιναν εκλογές, ενώ στην Ουκρανία δεν έχουν γίνει εκλογές για πόσα, 4-5 χρόνια τώρα.
1: Αλλά τι εκλογές μπορεί να γίνουν όταν υπάρχει πόλεμο.
0: Εμπόλεμη κατάσταση, βέβαια. Σωστά.
1: Δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Και μάλιστα
0: ο Ζελένσκι είπε.
1: Ο Ζελένσκι είπε ότι αν έχουμε 60 μέρες.
0: Εκεχηρία, η παύση του πυρός.
1: Θα κάνουμε εκλογές.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από το καθεστώς της Αμερικής σήμερα. Προκαλεί μεγάλες ανησυχίες και έχει διαλύσει, ας πούμε, τον δυτικό κόσμο.
2: Γεγονός.
1: Και τη δυτική δημοκρατία, όπως...
2: Ευτυχώς, δηλαδή, που άλλοι δείχνουν μια άλλη πορεία.
1: Ποια άλλη πορεία?
2: Αυτό υπονοούσε ο Ρούμπιο.
0: Περισσότερο νομίζω η ομιλία του Ρούμπιο τέθηκε ως κριτική εναντίον της ίδιας της Ευρώπης, της δήθεν, ας πούμε, δημοκρατικής και άξιας Ευρώπης, που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια πορεία αυτοκαταστροφική, η οποία αρνείται τα ιδανικά του δυτικού πολιτισμού, φαίνεται να κάνει σκληρή κριτική στην ίδια την θέση του δυτικού πολιτισμού στην αντικειμενικότητα, σε επιστήμες, στη φιλοσοφία τη δυτική, φαίνεται να μισεί κατά κάποιο τρόπο τεινά τον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό. Νομίζω εκεί επικεντρώθηκε η κριτική του Ρούμπιο περισσότερο.
2: Γεγονός.
1: Εντάξει, ναι, αλλά αυτή είναι η κριτική της αμερικανικής δεξιάς. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτοκριτική στα δυτικά κράτη, στη δυτική Ευρώπη, αλλά η κριτική αυτή είναι η κριτική της αμερικανικής δεξιάς και του Τραμπ.
2: Νομίζω
1: η οποία είναι αλλοπρόσελη, ας πούμε, δεν έχει ιρμό, είναι μια πολιτική με κολουτούβες.
2: Το καλό είναι ότι έχει αρχίσει ένας διάλογος για το πού πρέπει να βαδίζει η Δύση. Και αυτό είναι ευπρόσδεκτο.
1: Ναι, αλλά βλέπω μια συνέπεια των ευρωπαϊκών κρατών και μία ασυνέπεια της Αμερικής. Μία λένε θα πάρουμε μέτρα αυτά και μετά έχει τον Τραμπ που λέει κανονίζω τώρα για να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν στην Αμερική. Και γράφει στα παλιά του παπούτσα όλες τις αποφάσεις.
0: Ναι, και κάνει άρση των περιορισμών εναντίον του Πούτιν στο ντίζελ και το πετρέλαιο. Ναι, παίρνει θέσεις, όπως λες, παντελώς αλλοπρόσαλες.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι.
0: Πάντως, Χρήστο μου, όμως, δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα μέρος της Ευρώπης και του δυτικού πολιτισμού, ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο, στα πανεπιστήμια και στους πνευματικούς ανθρώπους, ένα μεγάλο μέρος της Δύσης, φαίνεται να έχει ξεχάσει τις αξίες της Δύσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε παραχώρηση, έχουμε οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων των γυναικών, όταν έχουμε οπισθοδρόμηση σε αυτές τις δυτικές αξίες, την υπεράσπιση του πολίτη ως με το δικαίωμα του να μπορεί να εκφράζεται, να έχει ανεξιθρησκεία, όταν έχουμε ορισμένες ομάδες θρησκευτικά, έχουν απόλυτο θρησκευτικό δογματισμό σε χώρες της Δύσης, που φέρνουν συνήθειες από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή, που υποτιμούν τη γυναίκα, που παραβιάζουν τα δικαιώματα της γυναίκας. Έχουμε βιασμούς ανηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία, ομαδικούς βιασμούς, και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κάποιο πρόβλημα στη Δύση?
1: Εντάξει, κοίταζε, είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί, αν το πάρουμε έτσι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Αυστραλία, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να εξετάζεται και όταν υπάρχουν οι λόγοι να διορθώνεται. Άλλο αυτό και άλλο οι ακροδεξιές πολιτικές, τις οποίες και επίσης οι ασυνέπειες.
0: Τι πιστεύεις,
1: είναι
0: ας πούμε,
1: η πραγματικότητα της σημερινής Αμερικής.
0: Τι πιστεύεις είναι ο λόγος για την άνοδο της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ευρώπη? Η Λεπέν είναι πρώτο κόμμα στη Γαλλία. Το κόμμα AFD στη Γερμανία, μεγάλη υποστήριξη του γερμανικού λαού. Εδώ στην Αυστραλία έχουμε μεγάλη άνοδο του One Nation, της Pauline Hanson. Στην Αμερική, εντάξει, έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγες εβδομάδες.
1: Βεβαίως, αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα.
0: Φαίνεται θα υποστεί κάποια ήττα.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι και γι' αυτό είναι η πολιτική του Τραμπ στην Αμερική. Το καθεστώς του Τραμπ υποστηρίζει τις ακροδεξιές πολιτικές της Ευρώπης που εμφανίζονται σε ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και στην Αυστραλία, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, αλλά γιατί ο λαός όμως υποστηρίζει αυτά τα κόμματα?
1: Ο λαός πολλές φορές παρασύρεται. Βεβαίως παρασύρεται. Είναι τα μέσα επικοινωνίας, τα μεγάλα μέσα επικοινωνίας υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές του Τραμπ. Και ακόμα και στην Αυστραλία.
2: Πάντως είναι ενθαρρυντικό ότι συζητάμε για την μετα-Τραμπ εποχή και είναι ενθαρρυντικό ότι το θέμα της δημοκρατίας και, και οι αξίες της δημοκρατίας στην ουσία συζητιούνται από το ίδιο τον ιδεολογικό χώρο της δεξιάς της Αμερικής. Εγώ αυτό βλέπω. Ελπίζω να νερώσουν το κρασί τους και να δοθεί μια προώθηση άλλης πορείας στον δυτικό κόσμο.
1: Εντάξει, πώς θα γίνει η πορεία, η επόμενη πορεία, πιστεύω θα φανεί μετά τις εκλογές στην Αμερική, ναι, τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, στο Κογκρέσο και στη Γερουσία
1: είναι μια ένδειξη.
2: Βεβαίως.
1: Προς τα που.
0: Εκεί θα υπεράσει πάρα πολύ το μεγάλο κόστος στα προϊόντα, η αύξηση του πετρελαίου στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται και θα τιμωρήσουν το κόμμα του των Ρεπουμπλικάνων.
2: Και ο πόλεμος με το Ιράν.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λόγο είχε ανεβεί.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι το οικονομικό ζήτημα που θα κοστίσει πάρα πολύ στο κόμμα του Τραμπ, στους Ρεπουμπλικάνους. Να ευχαριστήσω θερμά, σας ευχαριστήσω θερμά, Χρήστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη και Δημήτρη. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Χριστού. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα.
2: Ένα άλλο θέμα ήθελα, λίγο ίσως πιο ενθαρρυντικό για την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Διαβάζω από την εφημερίδα Πενταπόσταγμα ότι τελικά η Κύπρος θα πάει στην Σύνοδο για το κλίμα στην Ατάλια. Τελικά κατόρθωσε να πάρει την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Ερντογάν το κάλεσε, γιατί μαζί με την Τουρκία είναι και η Αυστραλία συν η διοργανώτρια χώρα.
0: Ναι.
2: Και με διπλωματική παρέμβαση της Ευρώπης λένε ότι κατόρθωσε η Κύπρος να πάρει την πρόσκληση για να πάει σε αυτό το στο συνέδριο μέσα στην Τουρκία, που είναι σημαντικό.
0: Ναι. Ναι, σωστά. Σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Έγινε η σύνοδος εδώ πριν λίγες μέρες εδώ στα νησιά του Ειρηνικού, στο Φιτζί. Έγινε κριτική από την αντιπολίτευση της Αυστραλίας ότι δεν εμφανίστηκαν ηγέτες ξένων χωρών εκτός από τον Ειρηνικό, τα νησιά του Ειρηνικού, με ελάχιστη παρουσία ξένων ηγετών μεγάλων χωρών. Ας πούμε, δεν εμφανίστηκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, διάφορων χωρών.
2: Δεν τους συμφέρει.
0: Δεν είχαμε εμφανίσεις αυτών των χωρών. Από την άλλη, είχαμε μεγάλο κόστος για το οποίο πληρώνει η Αυστραλία. 20 εκατομμύρια, νομίζω κάπου εκεί ήταν το κόστος, μεγάλο κόστος, εν συγκρίση με την οποία απόδοση είχε αυτή η συνάντηση, αυτή η σύνοδος.
2: Το μεγαλύτερο κόστος είναι η απώλεια των εδαφών αυτών των χωρών που έρχεται από την κλιματική αλλαγή και την άνοδο των θαλασσών.
0: Τη στάθμη της θάλασσας. Ένας άλλος παράγοντας βέβαια είναι γεωστρατηγικός, είναι η επιρροή της Κίνας που προσπαθεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή στα νησιά του Ειρηνικού και αυτό είναι κάτι που θέλει να αποτρέψει η Αυστραλία. Το ερώτημα όμως παραμένει, Δημήτρη, μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή, ξέρω εγώ τις επιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος στο κλίμα, στην κλιματική αλλαγή, πού είναι η φτηνή ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Πού είναι αυτή η πιο φτηνή?
2: Η ηλιακή ενέργεια είναι 100 φορές πιο φθηνή από ό,τι ήταν
0: γιατί
2: πριν.
0: Γιατί δεν
2: 20
0: πέφτουν
2: χρόνια
0: οι λογαριασμοί του ρεύματος?
2: Μεγάλο δεν ζήτημα. Είμαι τόσο ειδικός στο κόστος, αλλά τι να σου πω, να περιμένουμε να πληρώνουμε πιο ψηλά την ενέργεια για να είναι καθαρή. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική βούληση για το περιβάλλον.
0: Θα πρέπει να κοστολογήσουμε ως κόστος, να βάλουμε ως κόστος την ρήπανση του κλίματος, της ατμόσφαιρας. Είναι και αυτό μεγάλο κόστος.
2: Να ενσωματώνεται μέσα μέχρι στην τιμή της ενέργειας.
0: Δεν το κάνουμε για το λιγνίτη και για το πετρέλαιο.
2: Γεγονός.
0: Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Και δεν το κάνουμε παντού στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή σε μερικά κράτη καθόλου. Και αυτό είναι ίσως το μεγάλο θέμα της εποχής.
0: Ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό, κόψαμε το τραγούδι Καμπάνες, τηλέφωνο 94 15 19 23. Περιμένουμε τις δωρεές σας. Επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους ακροατές μας να κάνουν τις δωρεές τους. Σας καλούμε, φίλες και φίλοι, κάνουμε έκκληση, κάντε τη δωρεά σας όσο μπορείτε, όσο μπορεί ο καθένας, για να ενισχύσουμε τα ελληνικά προγράμματα
1: και την ανεξάρτητη φωνή τους, της ραδιοφωνίας στη Μελβούρνη.
0: Πού αλλού θα έχετε πληροφορίες για τι συμβαίνει, τι τεθωρακισμένα έρχονται στην Αυστραλία, στο λιμάνι, δεν το ακούς πουθενά αλλού, μόνο εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία για την ενημέρωση, όλους τους φίλους ακροατές για, για τις εύστοχες παρατηρήσεις, για τις ωραίες συζητήσεις, για τα επιχειρήματα που ακούς από διαφορετικές όψεις και πλευρές.
1: Ιδιαίτερα αυτό... σε αυτή την εποχή που γίνονται πολλές σκέψεις για την πορεία με τα Τραμπ, εποχή παντού στο δυτικό κόσμο και πέρα.
0: Και την τάση τα τελευταία χρόνια να μην γίνεται πολιτισμένη αντιπαράθεση και ανταλλαγή απόψεων και διάλογος με επιχειρήματα, αλλά να, σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε κραυγές και να φωνασκούν οι μεν οι ιδέες, να γίνεται ένας πόλεμος λεκτικός και να μην γίνεται κάποια λογική αντιπαράθεση με επιχειρήματα και συζήτηση και κάποιος λογικός διάλογος βασισμένος σε ορθολογικά επιχειρήματα.
1: Και μία μικρή παρατήρηση. Πολλές φορές δεχόμαστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε σε ποιο πολιτικό στέκι είναι.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, τους δεχόμαστε, τους ομιλούμε, αλλά θέλω να ξέρουν όλοι ότι καμιά φορά μιλάμε με ανθρώπους, ίσως και νεοναζί, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε.
0: Δημήτρη, εδώ δεν θα ζητήσουμε τα πολιτικά φρονήματα του ενός ή του άλλου ακροατή πριν τον βγάλουμε στον αέρα. Εάν θέλει να θίξει κάποιο θέμα πολιτισμένα, λογικά και... με πολισμένη την παράθεση, θα ακούσουμε όλα τα επιχειρήματα.
1: Βεβαίως, θα ζητήσουμε, και θα βασιστούμε στα επιχειρήματα.
0: Δεν θα ζητήσουμε πολιτικά φρονήματα του ενός ή του άλλου.
1: Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου από οποιαδήποτε πολιτική στέκη έρχεται.
0: Ασφαλώς εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνεται εξύβριση άλλων ανθρώπων ή υποτίμηση ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι μια λογική συζήτηση, επιτρέπεται από όποια όψη και πλευρά μιας πολιτικής θέσης.
1: Ας είναι μέσα στον νόμο.
0: Ναι, βέβαια. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, εγώ θα ζητήσω σε κάποιον τι ψηφίζει ή ποια είναι τα πολιτικά του φρονήματα πριν τον βγάλω στον αέρα. Δέχομαι ότι ο άνθρωπος, ο καθένας που θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει για κάποιο θέμα που τον απασχολεί και ασφαλώς θα μιλήσει με λογικά επιχειρήματα, έτσι, για να θέσει την αυτό που θέλει να θέσει. Πάντως, όπως έλεγα, στη σύγχρονη τώρα τελευταία χρόνια, ειδικά με τα social media, με τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένας παραλογισμός, υπάρχουν κραυγές και ύβρις αντί για επιχειρήματα και αντίλογο και διάλογο. Και βλέπω τώρα, είδα μία έναν τίτλο σε ελληνικές ειδήσεις, ότι στην Ελλάδα ένας στους τέσσερις εφήβους στην Ελλάδα θέλει να γίνει influencer. Γιατί υπάρχουν πολλά νέα παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μεγάλη απήχηση από άλλους νέους, που κάνουν διάφορα βιντεάκια και διάφορα σχόλια για πολλά θέματα και σε πολλές περιπτώσεις θέλουν να προκαλέσουν κιόλας, αλλά έχουν πολλούς ακολούθους και πολλές προβολές από ακροατές και τελεθεατές και δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό, όταν έχεις πολλούς ακολούθους και πολλές θεάσεις ή προβολές στα βίντεο που ανεβάζεις ή στα σχόλια που ανεβάζεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις και κέρδος από διαφημίσεις που μπορεί το κανάλι ή ξέρω εγώ η εταιρεία στην οποία έχεις το έχεις τον λογαριασμό σου, να σε πληρώνει, να σε πληρώνει για τις διαφημίσεις που μπορείς να παρουσιάζεις. Και πολλοί από αυτούς τους influencers έχουν μεγάλο κέρδος. Είναι πολύ επικερδές αυτό που κάνουν. Και φαίνεται τώρα ότι άλλα Ελληνόπουλα θέλουν να γίνουν και αυτοί influencer. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά θέλει προσοχή, γιατί καταφεύγουμε σε κραυγές στο τέλος και δεν έχουμε λογικές συζητήσεις και διάλογο με ανθρώπους με τους οποίους ίσως διαφωνούμε σε ορισμένα σημεία, αλλά χωρίς διάλογο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λογικά στο επόμενο βήμα. Και αυτό είναι ένα από τα αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πολλά θετικά, υπάρχουν πολλά όμορφα βίντεο και σχόλια στο διαδίκτυο και ενημερωνόμαστε σε πολλά ζητήματα πάνω μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς όμως υπάρχει και αυτή η αρνητική πλευρά, όπου υπάρχει έξαρση του μίσους και της διχόνοιας και δεν γίνεται λογικός διάλογος. Δημήτρη, κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τα είπες όλα, Βαγγελή.
0: Έχει θετικά, έχει όμως και πολλά αρνητικά. Πάντως έχει, δηλαδή βλέπεις σε κάτι αναρτήσεις ή σε βίντεο στο διαδίκτυο υπερβολικά ενημερωτικά ζητήματα. Μην βλέπω μερικά βίντεο για την κβαντική θεωρία, για την κβαντική φυσική, για τα μαθηματικά, πράγματα που, εντάξει, έχω σπουδάσει, γνωρίζω αρκετά από αυτά τα πράγματα, αλλά ο τρόπος ανάλυσης και εκπαίδευσης που γίνεται μέσα από ορισμένα βίντεο είναι τόσο πετυχημένα που λες, μα γιατί δεν το διδάσκουν με αυτόν τον τρόπο στα πανεπιστήμια ή στα σχολεία?
1: Είναι γεγονός.
0: Έχει πολλά ωραία,
1: ναι,
0: προγράμματα,
1: έχει,
0: που βλέπεις, ενημερωτικά, επιμορφωτικά.
1: Εάν θέλει ένας να είναι αυτοδίδακτος σε οποιοδήποτε τομέα, υπάρχει πάρα πολύ υλικό μέσα στο διαδίκτυο.
0: Αλλά και πτυχιούς να είσαι, σου προσφέρει, ναι, τόσο, ναι, τροφή για σκέψη.
1: Παραπέρα
0: το διαδίκτυο.
1: Παραπέρα από το πτυχίο σου, ναι, βεβαίως.
0: Που βελτιώνεις τις ίδιες τις δικές σου γνώσεις ή τέλος πάντων τις αποκρισταλώνεις ακόμα καλύτερα.
1: Στη γνώση απάνω έχεις, μπορείς να μορφωθείς, ας το πούμε, ναι, ναι, με εισαγωγικά, διαμέσου του διαδικτύου.
0: Και επίσης πολλά απολαυστικά βίντεο.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, διασκεδαστικά και απολαυστικά.
1: Ενημερωτικά, ό,τι θέλεις.
0: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και τα άσχημα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η
1: είναι
0: προπαγάνδα, η απίστευτη
1: είναι
0: προπαγάνδα.
1: Μπορείς να διακρίνεις και πολλές φορές. Και εμείς οι έμπειροι πέφτουμε στην παγίδα να χαλάμε ώρα μέχρι να καταλάβουμε ότι ήταν μια μπλόφα.
0: Κριτική σκέψη πάνω απ' όλα. Και εδώ επιστρέφουμε πάλι στην αρχαία Ελλάδα, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, το απορρίν. Έτσι, αυτή η περιέργεια να ψάξεις και την άλλη πλευρά.
1: Και εδώ που δεν συνήθως κάνω ετυμολογία, αλλά η λέξη απορρίν προέρχεται από να μην μπορείς να συνεχίσεις την πορεία σου. Και αυτό γίνεται όταν δεν υπάρχει απάντηση ή δεν μπορείς να καταλάβεις ένα θέμα και κάθεσαι εκεί πέρα και δεν μπορείς να προχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Και εκεί απάνω γίνονται οι μεγάλες αλλαγές στον τρόπο σκέψης που αναγκάζεσαι να κάνεις μία, πάλι θα χρησιμοποιήσω τη λέξη απορία, μία ερώτηση στον εαυτό σου για το τι εστί.
0: Πώς το λένε, ας πούμε, ο έξυπνος αμφισβητή, ο ηλίθιος είναι σίγουρος.
1: Έτσι. Και είναι γεγονός, έχει γίνει μία ψυχολογική μελέτη ότι αυτοί που είναι πιο λίγο έξυπνοι είναι πιο σίγουροι για αυτά που γνωρίζουν.
0: Η ημιμάθεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω. Η ώρα είναι 9:33 προς 34 πρώτα λεπτά. Τις ειδήσεις της SPS, τα ελληνικά, ελληνικές ειδήσεις στην SPS, μπορείτε τώρα με SPS On Demand. Δεν είναι προγραμματισμένο πρόγραμμα που θα το δείτε στο κανάλι 35. Είναι μέσω SPS On Demand.
1: Αλλά εύκολο είναι να οργανωθείς.
0: Ναι, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες για τα τηλεφωνήματά τους, για τις προσφορές τους. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, το εκτιμούμε ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι. Είναι η αγάπη που δείχνετε για τα ελληνικά προγράμματα, για την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Και για την ανεξάρτητη πληροφόρηση.
0: Τα λέμε, Δημήτρη, σας ευχαριστώ. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Η ευχαρίστηση δική μου. Καλημέρα.
0: Οπα, το είπαμε αυτό, πάμε σε άλλο τραγούδι.